0: In attesa tra 3 minuti circa, tra 4 minuti forse inizieremo queste trasmissioni. Radio Cybernet, il male necessario.
1: Είναι στα φυλάκια, τα φαγκαράκια μας. Πάμε από εδώ. Τα φαγκαράκια μας. Δεν είναι. Φρουρίστα, φουλά. Έγινε. Ταλίστα, ταλίστα.